0: Ε,
1: είναι
0: την παράκα! Σαλάμ! Όνειρα που έπαιζατε! Τούτα κουλτσούρ! Να πω όταν ξέρει!